0: Σανάπηρο Σάμο Στασβίτη. Τηλέφωνη. Χούτι έρτι έρτι. Ότχα τερτμέτη. Σάμα τερτμέτη.
1: Τσουέντα ρεκλάμα. Σέντε γυμνού. Ραδιο Δαρδιμαντή. Σαν ρεκλάμο Σαν Σαχούρη. Ουρι Σχράμετη. Ουσί. Άτι.

Βίρυβι κουτσούκι σφαγάνε μήνα χώρι. Γκάτσι ρε μη βασίνε μήνα πυρουβίρι τα κακλή ψίκρια. Κορον

καταργία εσκρεκανά, καταργία εσκρεκανά. Χαμετσαβά τι αμμωτής, πατσατζινά τεστ, σαβαγδέ.

0: Πουλί.
1: Σαν το μίξο.
2: Σαν το μίξο.
0: Σαν το μίξο.
3: Τκουένι μπιζνέσις σαρματεβα. Ισρεβα ΑΚ. Ραδιο Ταρτιμαντής. Σαρεκλάμο Σαμσαχούρι. Ούρι Σχραμετή. Ούτσι. Άτι.

0: καβίλε.
1: Radio Dardimandis exclusive.
2: Ετάω Dardimans, Σχράσουιτσα τα έρτσε. Ουσομεν τα βγει, Δέμπι, Κάρτουλ, Σιμχερέμπζε.

0: να το βιχάρ σβάτσενι αχ μελετή.
1: Radio Dardimandis exclusive.
0: Καμότσνε διδιά κάσου και βενελετή.
2: Χάμις Prime Time is Projekti.